0: Όχι, μην τεγραμπάρω. By the way, εφιλμασόν άγκητα πα ιστορία. Εκαντήκα άγκη των κομποζισιών κου παντού τελ καρύμπε, κου σου πιάνο, αν το εκαντήκα άγκη νούκο μπορώ να γραμπά. Αν δεν εκαντήκα τα τιτουλά, bon aia του Ρένε.
1: Bueno, esa aquí con un tono no como capítulo raro. La verdad es si pone bon aia tu gente. Bon aia tu gente, sí. Yo voy a decir que

0: Aruba, are you ready? Flip Flop Festival 2026 is about to take over. Bigger, louder, and wilder. June 6, 2026 at Harbor Arena. Tickets available at Citgo Boulevard and Citgo Essaville and pay.w.
1: Put your hand in that table!
2: Κάτι πάει βακάνση εκεί. Κι με την πέραση προμή. Α, για μισά. Προμή κόστα πάσα που σκουν μπάτρ την γάση να έκο γάση εξπρές πασίνος της CDD by Kampa off της CDD της Grill Bunnypool. Χαμπο, α, εκεί σι τα πάει ultimate summer. Πρε προμή, λεγάμε πάσα μπισιτά έκο γάση του drive-thru service σε τουάνα τάγκη φλεψιέν νέβε μπούσκα μη τάγκη ή μπούσκα πόκο κάνει πα μη γρήλ μας λάτ. Χαϊ, δούσιόμ. Ασύνα φάζιλ κόστα πάει κου έκο γάση.